Για βόρβετα φάε το βά. Μάρα τα βιολίτα για γιατκό όζαν σεν. Μάλατ περχέ γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε et velvollisuuden tunteesta, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.